ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο single από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: The Habbo radio station everyone loves.
2: I love them a lot.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: DJ. Τι άλλο.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των YouTube το 2013, σαν σήμερα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot in here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. All the hits, one station.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Τήθηκαν μαζικά χτες. Το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μαχαιρώματα ανάμεσα σε Πολάκη και Δούρου για τα ηνία του κόμματος. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μάρος Κοντού. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Έκπληξη από την αναφορά στη δολοφονία της Βάδιας Νέστορα που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στο State Department με θέμα την αναβίωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Η γυναίκα αυτή πέθανε επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφτής για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο. Αποζημίωση για υπερκόπωση κέρδισε γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης. Θα λάβει 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς δούλευε επί 2 χρόνια με συνεχείς εφημερίες και χωρίς άδεια. Η απόφαση αυτή ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων που δουλεύουν σε συνθήκες εξουθένωσης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Έθριος καιρός και μικρή άνοδος θερμοκρασίας αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Hello Athens, I'm John on

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 36 Κελσίου, γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 35. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 29, Κηφισιά 27, Πειραιάς 29, Θεσσαλονίκη 25, Μονακό 27, Λονδίνο 18, Ρώμη 28, Παρίσι 19, Κύπρος 27, Μαδρίτη 22, Κάιρο 25, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 6931-952-952.
3: Το έχουμε ψάξει. Αυτός να ξέρεις ότι μάλλον σου κάνει.
1: Μου κάνει.
3: Θα σου πω 2-3 στοιχεία που άμα το δεις θα πεις ναι.
1: Εντάξει, θα το πάρω.
3: Έτσι. Ναι. Τι έχετε ξεχάσει μέσα στα Uber? Το τι έχετε ξεχάσει? Είναι δυνατόν? Τι είναι το κούτσι κούτσι ladies?
4: Κούτσι κούτσι ladies.

0: Ντάι, ωραία. Τι λέει σήμερα Παρασκευή με την κίνηση, φεύγει ο κόσμος, τι κάνει?
1: Ναι, έχει φύγει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο και φύσου στην άνοδο από τα Κτέλου στην Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στο ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης. Και στην κάθοδο, στο ύψος της Κολοκυνθούς. Κίνηση έχει και λεωφορείο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά και τέλος η ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες?
1: Δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: καλά. Εσύ?
2: Εγώ, Μιχάλη μου, από παιδική χαρά σε παιδότοπο και αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Έχει έρθει το συγγενολόγιο απ' έξω, ε.
2: Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα. Εσύ?
3: Απολύτως τίποτα.
2: Αυτά. Εσύ τι έκανες, κάτι καλό μυρίζομαι.
0: Έχω βάλει καινούρια κολόνια, αν μυρίζεσαι κάτι.
2: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τι έκανα χτες? Ναι, δουλειές και τα κάπου πήγαινε έλα σε κάποια σημεία. Πέστρεψα, μαζεύτηκα σπίτι γύρω στις 5, 5.30.
1: Το απόγευμα από το πρωί.
0: Ναι. Έκτοτε έκλεισε το μαγαζί.
2: Όπα.
1: Ναι,
0: κατέβασα.
2: Ρολά.
0: Κλείσαν τα ρολά, έκλεισε το σπίτι και έμεινα με ένα πορτατίφ.
1: Ναι.
0: Μόνος μου. Τι ωραία.
2: Πολύ καλά.
1: Τι σιγή. Ρέτα από εκεί. Με τις γάτες, γεροντοκόρες, γάτες και πορτατίφ.
0: Μόνος μου, ωραία.
2: Δεν έχει γατούλα.
0: Τίποτα δεν έχω. Λοιπόν, ησυχία, ύπνος το βράδυ, 22 βαθμοί στην κρεβατοκάμαρα.
1: Κόσμο δεν είχε το σπίτι.
0: Όχι, τίποτα. Έξω όλοι.
2: Κανένας.
0: Μόνος μου.
1: Έτσι. Πού ήταν όλοι?
2: Είχα φύγει.
1: Α.
0: Τι?
2: Είχα φύγει, λέω.
0: Ναι. 22 βαθμοί, παιδιά.
1: 22.
0: Κατεψυγμένος.
1: Μα
0: τι ώρα, κοιμήθηκα σερί.
1: Φαίνεσαι, είσαι φρέσκος σήμερα.
0: Έμα.
1: Τον μπολάκι το χρησιμοποίησες χτες, τον μπολάκι σου.
0: Ναι, με μία χούφτα μακαρονάκια.
2: Έτσι, μπλουφ.
0: Ναι, μπράβο, με το χέρι. Ταν.
1: Μόνο αυτό.
0: Αυτό και δύο αυγά ποσέ. Έφαγα δύο φορές.
1: Μόνο σου τα κάνεις τα ποσέ.
0: Ναι, δεν τα ξέρει άλλος. Τα σπάνε τα αυγά.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φτιάξω.
0: Είστε κουλές. Όχι, εγώ. Μόνο μου.
1: Θέλω να μου δείξει η Μιχάλη μία μέρα. Φέρω γκαζάκι, κατσαρολάκι. Ναι, το μπολάκι σου και δύο αυγά.
0: Μάλιστα. Και θέλει και ένα ειδικό τηγανάκι μικρό. Ειδικό.
2: Το μικρό του παιδιού.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Αρκετά.
4: Wake up. Καλημέρα Μιχάλη.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα η μέρα είναι πολύ ειδική για μένα.
1: Γιατί?
0: Θα έχω 4 διαφορετικούς ρόλους,
1: ναι,
0: όπου στον κάθε ρόλο θα ντύνομαι και διαφορετικά. Ναι. Πρώτος ρόλος σήμερα. Ναι. Ευτυχισμένος και χαρούμενος ραδιοφωνικός παρουσιαστής.
1: Πολύ ωραία.
0: Στις 12 αλλαγή ντυσίματος, ναι, σοβαρό business meeting.
1: Ah, it's meeting business. Wow.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, γενεθλιακό πάρτι.
1: Γενεθλιακό.
0: Ναι, άλλο ντύσμα και ευγένειες και πράγματι κόσμο. Και το βράδυ ντυμένο σαν τσόλι στο Ακάνθος. Να κάνω τον DJ.
1: Α, και θέλω πάνω σε εδώ.
0: Σου λέω, είναι δύσκολη μέρα. Α, έχεις και τα γενεθλιά σου. Οκ. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σου πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενεθλιά σήμερα, είστε πολύ τάλαντοι και έξυπνοι αρκετά για να κατακτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Είστε ένας παράξενος συνδυασμός προοδευτικού και προοδοσιακού ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και
1: η Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Ο Μαρίνος. Η Αλίκη.
0: Έλα.
1: Ναι. Η Αλεξάνδρα. Η Αλεξία. Η Σάντρα και η Σάσα.
0: Πολύ ωραία. Spencer Davis. Α, δεν υπάρχει ο καημένος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 39. Ο άλλος τραγουδιστής ίδρυσε το Spencer Davis Group με δύο τεράστιες επιτυχίες όπως το Keep on Running και το Give Me Some Loving. David Hasselhoff, 74 ετών, Αμερικανός ηθοποιός. Ο υπότης της Ασφάλτου και το Baywatch.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο. Άγγελα Μέρκελ γενέθλια σήμερα. Ρεούρτ. Ουρτ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Πάμε παρακαλώ. Νταρούντ, 51 ετών, Φιλανδός DJ. Με γνωστές επιτυχίες όπως Sandstorm και Feel the Beat. Σας σήμερα 1955 ανοίγει η Disneyland, το 55, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Σας σήμερα 1959 φεύγει η Billie Holiday, Αμερικανίδα τραγουδίστρια σε ηλικία 44 ετών. Σας σήμερα το 1982 η Iron Cara νούμερο 1 στην Αγγλία με το Fame. Και όπως είπα και προηγουμένως, Spencer Davis Group γεννήθηκε σαν σήμερα. Give Me Some Loving και Keep On Running.

0: Spencer Davis Group, Keep on Running. 7:23, καλημέρα. Oh, ναι. Και επειδή καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks, παιδιά. Η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου φραπουτσίνο με βελούδινο Cold Foam στην κορυφή. Μπορείς να ανακαλύψεις το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino, το Caramel Mocha Cloud Frappuccino και για όσους προτιμούν κάτι χωρίς καφέ, το Strawberry Matcha Cloud Frappuccino. Starbucks Summer, απόλαυση το καλοκαίρι με τα αγαπημένα σου φραπουτσίνο. Όλα αυτά στα Starbucks, 7:24. Σε λίγο έρχεται και το Breakfast FM in Bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, για σκεφτείτε, μήπως ξεχάσετε κάτι. Θα κάνω εγώ την έκπληξη για σας. Τηλεφωνήστε μου εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και ένα μήνυμα που θέλετε να μεταφέρω. Αυτά και τίποτα άλλο. Όλο αυτό πάντα το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
4: Εγώ.
0: Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Hit My Heart, 7:28, Παρασκευή.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Αν, βέβαια, ελάτε να κάνουμε το check αν έχετε ξυπνήσει. Οκ, okay, να πάρετε την άδεια. 2-10-61-46-997. Θα απαντήσετε σωστά, φαντάζομαι. Και θα αποδείξω ότι έχετε ξυπνήσει. Και θα σας δώσουμε και ένα set 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action, που είναι αθλητικά, ξέρετε. Παντελόνια, καπέλα, βερμούδες, κολάν, t-shirts, τα πάντα. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr και να ενημερωθείτε και να τα δείτε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Γαβρίλ.
0: Ο Γαβρίλ, μάλιστα. Μου ακούγεται λιγάκι πιο σοβαρό από το Μιχαήλ.
2: Εντάξει, δίπλα δίπλα.
0: Έτσι κι αλλιώς μαζί γιορτάζουμε. Εντάξει.
3: Ένα τσάκι, ναι, ένα τσάκι.
0: Ναι. Ο Γαβρίλ δεν πρέπει να ήταν και τόσο όμορφος όσο ο Μιχαήλ.
3: Βρε, Μιχαήλ.
0: Δεν ξέρω, Γαβρίλ, εσύ τι λες.
2: Νομίζω το αντίθετο, το Μιχάλη μου.
0: Ναι, α, τα θέλεις όλα δικά σου. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θα κάνω κουμάντο. Ο Μιχαήλ. Πάμε, τι χρώμα έχει. Έτσι. Τι χρώμα έχει το χελιδόνι?
2: Μαύρο άσπρο.
0: Σωστός. Από πού βγαίνει ο μούστος?
2: Από το σταφύλι.
0: Οκ. Ποιοι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια?
2: Δύο καβουράκια.
0: Εντάξει, επειδή ήταν Γαβρίλ, κάνεις παρέα με τον Μιχαήλ, έχεις γίνει καλό παιδί.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου.
0: Και έχεις κερδίσει και ένα σετ 2 τεμαχίων. Το ένα θα το κρατήσω εγώ, ε. Let it rain.

0: DJ.
1: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι. Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
2: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
16: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
17: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
18: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
19: 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Fade of Ophelia 741. Πάμε να κάνουμε τα τηλεφωνήματά μας. Τι έχουμε εδώ? Μάστε. Okay. Γεια σου, λογιστή. Oh. Τι κάνεις?
1: Καλά, είδα. Κρατάει τα λογιστικά γραφεία. Ποιος είναι?
0: Δεν ακούω.
2: Κρατάει τα λογιστικά γραφεία. Ποιος είναι?
0: Ποια λογιστικά γραφεία? Τα λογιστικά του σπιτιού. 22 χρόνια γάμου, λέει.
1: Α, ναι, βεβαίως.
0: 95,2 αν θες
1: νησιά.
0: Ναι, καλέ. Ποιος σας τηλεφωνούσε τέτοια ώρα? Δεν είναι δυνατόν. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να πάρει τη σύζυγό μου, τη Δήμητρα, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και για αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα στο οικογένεια, για την υπέροχη κόρη της Σμαράγδα που έχει φέρει στον κόσμο και για τη στήριξη και την οικογένεια, την αγαπώ πολύ και τα λοιπά. Και πες, λέει ότι τη φωνάζω λογιστή γιατί κρατάει και τα οικονομικά. Πώς πάνε τα οικονομικά, καλά?
1: Αγρότες είμαστε, δεν πάνε και καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Να βάλεις το Θανάση να δουλέψει κι άλλο.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, να τα κατοστήσετε. Bye bye.
2: Πολύ ωραία.
0: Απ' τι έχει να γίνει τώρα.

0: Φρανσίσκα. Τώρα θα δεις.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε, Θανάση?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Εγώ την πήρα την άλλη. Τώρα η άλλη μου είχε ζητήσει να το ξέρεις, να σε πάρω εγώ εσένα. Γεια σας, λέει, σήμερα έχουμε πέτειο γάμου με τον Άδωνο, τον Θανάση, 22 χρόνια γάμου. Αν μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο, να του πείτε τον αγαπώ πολύ και τον ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Έχουμε και μια κόρη της Μαράγδα και τα λοιπά. Λοιπόν, κατάλαβες τι έγινε.
1: Κατάλαβα.
0: Okay, μια χαρά πάτε. Μια χαρά πάτε μαζί.
1: Μια χαρά, πάρα πολύ καλά.
0: Πού είστε, από Σοφάδες Καρδίτσας είστε?
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Okay, λοιπόν.
2: Μην πειράζει, παιδιά.

0: Διάλεξε μαγιό, σόλτ, σαγιονάρες, αυτά τα γυναικεία που φοράνε. Πάρε μαζί σου φορητό ψυγείο για δροσερά ροφήματα. Έχει θέση αδιάβροχη θήκη κινητού για υποβρύχες λήψεις, τα πάντα. Όλα αυτά μόνο στα Lidl. Για λάτε παρακαλώ, τι έχουμε. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τηλεφωνούμε στον πατέρα.
1: Α, ωραία.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα πατέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος είναι ο πατέρας?
0: Εσύ, ο Λευτέρης και έχεις γιο τον Ιάκωβο. Ο οποίος με πήρε και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον πατέρα μου, τον Λευτέρη, να του πείτε πως τον αγαπώ και να έχει καλή δουλίτσα. Τι να κάτσω καλά, εγώ φταίω. Ο γιος σου, ο Ιάκωβος.
2: Να είσαι καλά, Τσαουτόπουλε, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ό,τι επιθυμείς.
0: Thank you, bye bye.
2: Στην ομάδα σου, είσαι υπέροχη.
0: Ευχαριστώ, thank you, bye bye. Τι είπα, έχουμε γίνει οικογενειακό, ρε.
3: Τι έχει συμβεί?
0: Χαίρε εδώ. Για δώσε μου το επόμενο. Πώς μήνες έχουμε σήμερα?
1: 17, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτός έχει γενέθλια στις 19.
3: Ναι, δεν έχουμε κουμπί τόσο την Κυριακή.
1: Εκεί είναι άλλο τελικό.
0: Μάλιστα. Οπ, Μάρκο, εσύ?
4: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Έχεις γενέθλια την Κυριακή?
4: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ δεν έχω εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Θα ανάψουμε τώρα τις τούρτες.
4: Α, τέλεια.
0: Λέει εδώ να μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον Μάρκο. Λέει, έχει τα γενέθλιά του στις 19. Επειδή δεν κάνετε εκπομπή την Κυριακή, να του πείτε, λέει, τις ευχές, να του πείτε που είναι το καλύτερο, ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Σήμερα ταξιδεύουμε, λέει, για Μπρατισλάβα, οι δυο μας. Ναι.
4: Ναι, Σλοβακία.
3: Πάνε Σλοβακία.
0: Σλοβακία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, λέει, πολύ, εσένα και την ομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Έλενα όλα αυτά τα λέει, εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Πώς θα ταξιδέψετε?
4: Τώρα πλάνα.
0: Πόση ώρα είναι?
4: Είναι
0: γύρω στις 2 ώρες. Α, τίποτα, μωρέ.
4: Ναι.
0: Κοντά είναι, κοντά είναι. Εντάξει, Μάρκο, χρόνια πολλά για την Κυριακή.
3: Καλημέρα.
0: Πάντα, γεια. Τι σημαίνει?
1: Τίποτα, όλα καλά. Πού να ήταν?
0: Κουμαντάρει τη νύχτα αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εμπρός.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είναι η Χριστίνα, η Ελπίδα, ποια είναι? Δεν ακούω καλέ, κούνα πιο πέρα να σ' ακούω.
1: Μίλα,
3: λέει.
0: Γεια.
5: Έλα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
5: Εγώ είμαι, αλλά ντρέπονται τώρα, απλά έχει παγώσει. Είναι ο Μιχάλης από τον ραδιόφωνο.
0: Είδες, ακούτε, θυμόνται το Μιχάλης, δεν θυμόνται το Άθες DJ. Τι να κάνω, έχω γίνει σημαία. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε, λέει, με τις κόρες μου, τη Χριστιανά και την Ελπίδα. Καλημέρα, κορίτσια. Μπράβο, να μας καλέσεις και να τους πεις καλή βάρδια στη δουλειά. Ποια δουλειά, καλέ?
5: Τι?
0: Δεν ακούγεστε, ρε παιδί μου, μείνε σταθερή λιγάκι στο κινητό. Δεν ακούγεστε.
5: Αυτοκόλλητα.
0: Α, μπράβο. Θα σας πάει στο γραφείο, η μαμά στο γραφείο σήμερα.
5: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία. Εντάξει, κορίτσια μου, λοιπόν, να περάσετε όμορφα σήμερα.
5: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, darling.

Έχουν δώσει άδεια στην οικιακή αυτή. Γι' αυτό και τα κουβαλάει. Έχει πάρει άδεια η άλλη τέτοια εποχή, είναι Φιλιππινέζα. Λέσε. Φεύγουν ένα μήνα. Και λες, με συγχωρείς, σε πληρώνω και θα πας εσύ διακοπές και όχι εγώ. Ας το διάλο. Anyway.

0: Και καλλιέντε τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός, μην είστε επιπόλαιοι σήμερα και μην αμελείτε τις τυπικές σας 7. Ταύρος, είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί τη σημερινή ημέρα, γι' αυτό μην εγκλωβίζεστε σε αρνητικές σκέψεις. 6. Δίδυμη, μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει προβλήματα σχετικά με γραφειοκρατικές σας υποθέσεις. 6. Καρκίνος. Καρκίνος, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία σας, καθώς κάποιο άτομο μπορεί να αθίξει τα συμφέροντά σας. 7. Λέων, μη δεσμεύεστε σε οικονομικά θέματα και κινηθείτε με περισσότερο ρεαλισμό και επιφυλακτικότητα. 7. Παρθένος, αφιερώστε τη μέρα σας στους δικούς σας ανθρώπους και θα περάσετε όμορφες στιγμές. 8. Ζυγός, οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις σας καλούν σήμερα να ανταποκριθείτε. 8. Σκορπιός, μια ιδιαίτερα ευνοϊκή μέρα για εσάς για κοινωνικές επαφές ή οικονομικές συμφωνίες. 9.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Ορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά και τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο για να ελέγξουν τις ρογμές και καθυζήσεις σε περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό. Οι εργασίες έχουν παγώσει. Στις 11 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Επίθεση Μητσοτάκη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή την ανακοίνωση για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Μέχρι τον Νοέμβριο θα καθίσουν στο Σκαμνί 4 γαλάζιοι βουλευτές που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφτής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στο State Department για την αναβίωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Βίντεο έκπληξη από τους συντελεστές της ταινίας Οδύσσια. Οι ηθοποιοί της ταινίας απαγγέλουν μια περίληψη των περιπετειών του Οδυσσέα μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Ordinary. Καλημέρα σας, να υπενθυμίσω το από ταξιδεύετε και γενικά κάνετε κάποια εξοδάκια. Αν έχεις TBI Bank, αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Όλα αυτά online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κάνεις και μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ, όπου υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Okay? Κατεβάσε τώρα το TBI Bank App. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει την έξοδο για Λαμία, 15 με 20 λεπτά.
0: Ω, γιατί εκεί τόσο πολύ?
1: Γιατί έχει κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Είναι ημέρα, Παρασκευή, ο κόσμος πάει για άδεια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εντάξει, να καλά.
0: Bye bye. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το Φάλιρο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι. Επίσης κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού με μικρά μποντιλιαρίσματα από τη Νέα Χαλκεδόνα προς τα Κτέλ και η άνοδος από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκεδόνα. Και τέλος, ισχυστού στο Σκαραβαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Τόκια εξελιπτά.
1: Θέλουμε
0: να τελειώνουμε, ναι. Very Dancy Friday. Σήμερα Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Μην ξεχνάτε, από το βράδυ 95,2 Athens DJ και Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Το μεγαλύτερο παραλιακό πάρτι για το καλοκαίρι. The Dance Master Summer Party στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Σήμερα λοιπόν στο Acanthus Club. Για πληροφορίες και κρατήσεις 210-9680-800. 210-9680-800. Έχω δύο διπλές δωρεάν εισόδους με ποτό για απόψε το βράδυ. Θέλετε,
2: αμέ,
0: στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Dance Masters και το όνομα του πονημό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Απόψε το βράδυ στο Acanthus Dance Masters Party. Δεν ξέρω πώς θα μεταφερθείτε στο Acanthus αν έρθετε με το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε εδώ, ναι. Uber.
1: Uber, ναι.
0: Ποια είναι τα πιο απίθανα αντικείμενα που ξεχνούν επιβάτες στα οχήματα Uber? Διεθνώς, έτσι. Ανάμεσα στα πιο απρόσμενα αντικείμενα που ξεχάστηκαν φέτος περιλαμβάνονται ένα ολοκαίριο μίνι ψυγείο,
1: ναι.
0: Δύο νηφικά φορέματα,
1: ναι.
0: Όχι όλα μαζί αυτά,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ενιδρύο χωρητικότητας 280 λίτρων.
2: Καλέ,
1: αυτό μέσα.
0: Ζωντανά ψάρια, δύο δέντρα, μία κούκλα βιτρίνας, 420 ντόνατς και μία φιάλη οξυγόνου. Όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uber, τα 10 αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες είναι το κινητό τηλέφωνο,
2: ναι,
0: το πορτοφόλι, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα ρούχα, το διαβατήριο, τα γυαλιά, τα κοσμήματα και ο φορητός υπολογιστή.
2: Α, εντάξει, ναι.
0: Σύμφωνα μάλιστα με τα δεδομένα της Uber, η Κυριακή είναι η μέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι επιβάτες ξεχνούν συχνότερα προσωπικά αντικείμενα.
1: Έλα.
0: Τη Δευτέρα ξεχνιούνται συχνότερα ταυτότητες και πορτοφόλια. Την Τρίτη ακουστικά, την Τετάρτη φορτιστές, την Πέμπτη τσάντες, την Παρασκευή κλειδιά, το Σάββατο κινητά τηλέφωνα και την Κυριακή γυαλιά.
2: Ρε παιδιά, άκου εδώ.
0: Εντάξει.
2: Όλα οργανωμένα.
0: Θα πάρετε Uber απόψε.

0: with the shape of you.
1: Ακριβώς, είμαι ερωτευμένος με το σώμα σου. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ούτε σ' αγαπάω και πνευματική αυτή και σε επικοινωνούμε. Οκ, λοιπόν, υπάρχει μια συνταγή για τέλειες διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή μπαίνεις στο Aegean App. Δεύτερο βήμα, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Αιτζίας από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεις σε ένα πολύ μαγικό τόπο, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι σε γραφικά σοκάκια, όλα αυτά. Η Πάφος σε καλεί, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
2: Τι ωραία!
1: Aegean.com ή στο Aegean App.
2: Πολύ okay. καλά.
1: Okay. Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady, εδώ και 25 χρόνια επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι. Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της.
2: Ποιο ρόφημα?
1: Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.

0: Λοιπόν, η ζωή είναι απλή, βεβαίως. Και εγώ πάρα πολύ απλά. Έχω για σας δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ρόδο, για δύο άτομα, σε δίκλινη καμπίνα με επιστροφή.
1: Ωραία!
0: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά το ραντεβού, στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βορειόγειο για να δημιουργήσει μοναδικές αναμνήσεις.
2: Πάρα πολύ ωραία!
0: Λοιπόν, μπορεί να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές μπαίνοντας στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800. Εννοείται ότι και ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας μπορεί να σας εξυπηρετήσει, αλλά και το νέο Seymour App. Το Seymour είναι από το Sea, τη θάλασσα. S-E-A-More. Οκ, okay, Seymour App. Ωραία. Όλα αυτά στα πλαίσια του...
1: Πού πάμε!
0: Παναγία μου. Ελάτε παρακαλώ, θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα σας δώσω κάποια στοιχεία και ίσως εντοπίσετε σωστά σε ποιο νησί αναφέρομαι. Οκ, αν το πετύχετε, έχετε πάρει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ρόδο, για δύο άτομα, με διπλή καμπίνα, δίκλινη και με επιστροφή βεβαίως. Έτοιμος είμαι κιόλας. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
3: Είμαι η Μαρία.
0: Τι λέτε?
3: Χαίρομαι
0: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σε κάνω.
3: Θα δείξει τη Μιχάλη.
0: Ναι, οκ. Για να δούμε. Έγινε διάσημο το νησί από τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρώνε».
1: Τα κανόνια.
0: Είναι ένα από τα... Ο Νίκος Γκάλης έχει καταγωγή από αυτό το νησί. Στο νησί λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Παραδοσιακό γλύκισμα του νησιού είναι το μελεκούνι. Είναι γνωστό γιατί εκεί υπήρξε και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, υποτίθεται. Το νησί το 1309 πουλήθηκε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό και ως νησί των υποτών. Πού πάμε?
3: Η Ρόδο.
0: Ναι!
1: Congratulations!
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχουμε κανονίσει διακοπές λόγω των ακτοπλοϊκών.
0: Αμέ, είδες, ακτοπλοϊκά για Ρόδο, δύο άτομα, διπλή καμπίνα, θα πας και θα έρθεις, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Lemonheads, Mrs. Robinson.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, άντρες μίλησαν.
2: Όπα.
1: Ναι.
2: Φοβηθήκαμε.
1: Ναι. Τα πράγματα που είναι μακράν καλύτερα από το να έχεις κοπέλα το καλοκαίρι.
0: Τι εννοείς?
1: Προτιμάτε αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να έχω κοπέλα το καλοκαίρι, να έχω αυτά που θα μας πεις τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Για να ακούσω.
1: Τα ταξίδια, λέει.
0: Μέσα.
1: Μαζεύεται, λέει, καινούργιες εμπειρίες και αναμνήσεις.
0: Και καινούργια κορίτσια,
1: ναι. Αυτό είναι η αναμνήση.
0: Άρα το θέμα είναι να μην έχω το μόνιμο κορίτσι μαζί.
1: Αυτό.
0: Ταξίδια.
1: Ναι. Το κρασί, το ποτό ή το κοκτέιλ σας γενικά.
0: Βεβαίως.
1: Λέει, είναι πάντα δίπλα σου τις στιγμές που το έχεις ανάγκη.
0: Εντάξει. Μια-δύο φορές την ημέρα.
1: Ναι. Οι φίλοι σας. Περνάτε πάντα, λέει, καλά και διασκεδάζετε χωρίς πρόβλημα.
0: Αμέ. Κατεβαίνουμε όλοι μαζί στην πισίνα, κάνουμε τους άντρες.
2: Μια χαρά.
1: Είσαι άντρα. Κάνετε και από το βατήρα.
0: Όλα τα πάντα. Και τούμπες και αυτά.
1: Ναι. Τα βιβλία, Μιχάλη. Πρέπει να είσαι λίγο τελεξουέλ, Μιχάλη.
0: Έλα μετά με τα βιβλία.
1: Όριστε, λέει, η φαντασία λέει καλπά.
0: Καλά,
1: δεν βοηθάς.
0: Όποιος θέλει, πάει να καλπάσει.
2: Ναι, δεν θέλει βιβλία, τέλος.
1: Το φαγητό, Μιχάλη. Γιατί λέει, τρως όσο θες, όποτε θες.
0: Όχι. Οργανωμένα, μωρέ. Τώρα θα φάμε το βράδυ για βράδυ και το μεσημέρι για μεσημέρι.
1: Τέλος πάντων, είπα. Και το τελευταίο.
0: Και η καταστροφή είναι το breakfast.
1: Το breakfast, ναι, γιατί τρως πολύ το πρωί,
0: ως ποτέ. Ποτέ. Όλα τα πηγαίνω διακόπες, από εκεί παίρνω κιλά.
1: Ναι.
0: Γιατί επί 11 μήνες ένα καφέ πίνω. Το πρωί.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Και το τελευταίο, Μιχάλη, η ελευθερία σας. Γιατί λένε σαν το WiFi, χωρίς κωδικό συνδέεσαι όποτε θες, με όποια θες.
0: Σας έχω συνδεδεμένες.
1: Ναι.
0: Είστε συνδεδεμένες ήδη.

0: φωτιά για να δούμε ποιος είναι ευλογημένος. Όση ώρα έπαιζε το τραγούδι έγινε η κλήρωση, γιατί σήμερα κάποιος από εσάς θα ταξιδέψει 3 μέρες σε luxury villa στην Μύκονο. Όλο αυτό έχει έρθει από το Mykonos Real Estate, ερευνητές και συνεργάτες και από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Έχουμε 3 υποψήφιους, πάμε στον πρώτο. Αν βρούμε τον πρώτο, καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον δεύτερο και ούτω καθεξής. Πάμε, για να δω. Τι έχουμε εδώ. Μάστε. Α, Παρασκευή και τηλεφωνούμε στην Παρασκευή.
1: Α, ναι.
0: Παρασκευή. Δεν θα πας Μύκονο. Παρασκευή.
2: Ο συνδρομητής του καλέκου.
0: Παρασκευούλα από τον Καπανδρίτη, δεν. Πάμε στον επόμενο. Τι είναι ο επόμενος? Α, αγοράκι. Οκ.

0: Χρήστο. Θα πάω εγώ τελικά.
1: Να πας, Μιχάλη.
0: Έτσι κι αλλιώς θα πάω. Ρε εσύ Χρήστο από τα Σπάτα.
2: Ο συνδρομητής που καλέσαμε.
0: Α, καλά.
3: Ρε παιδιά.
0: Παιδιά, ακούστε, για να μην απαντάτε, ακούστε τι χάνετε, έτσι δεν είναι. Πάμε. Χάνετε τρεις μέρες σε luxury villa, έως και τέσσερα άτομα, πισίνες και τα λοιπά, αυτοπλοϊκά εστίρια από τις τσίτσες, χάνετε τα πάντα. Και όλα αυτά στη Μύκονο. Τρία. Κορίτσι. Μάλιστα. Πρέπει να είναι πολύ τυχερή να απαντήσει.
4: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, πισίνα.
0: Πάμε Μύκονο, κουκλίτσα μου.
4: Να πάτε.
3: Να πάτε.
0: Δεν θα έρθεις εσύ?
4: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί δεν θα έρθεις, δεν σ' αρέσει η Μύκονος?
4: Ποιος είναι?
0: Άσε καλέ, ποιος είναι? Ανίτα, δεν είσαι, από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είσαι? Ναι. Δεν έχεις, δεν έχεις παίξει το διαγωνισμό γιατί θες να πας στη Μύκονο στον Athens DJ?
4: Α!
0: Κέρδισες ρε κουκλίσσα μου.
3: Ρε παιδιά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σύνελθε, μη μου πας έτσι με τέτοια μούτρα στην Μύκονο. Τι είπες?
4: Ετοιμαζόμουν για δουλειά, απλά να δω ότι έγινε αυτό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να στα πω όλα γρήγορα. Έχεις κερδίσει τρεις μέρες να πας σε μια εκπληκτική luxury villa στη Μύκονο με πισίνα κτλ. Έως και τέσσερα άτομα μπορείς να πας μαζί σου. Ή αν θες πήγαινε μόνος σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν με νοιάζει. Όλα αυτά έχουν έρθει από το Μύκονος Real Estate, ερευνητές και συνεργάτες. Επίσης, ακτοπλοϊκά εστίαση θα πάτε και θα έρθει σε jets εντελώς δωρεάν και θα είσαι στη Μύκονο, κουκλίτσα μου. Καταρχήν θα πας ή δεν θα πας?
4: Εννοείται.
0: Ποιον θα πάρεις μαζί σου?
4: Μάλλον οικογενειακά θα πάμε τα παιδιά. Λέω. Αλλά το σκεφτώ.
0: Θα δεις. Ωραία. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή για να τα περαιτέρω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να είστε κι εσείς.
0: Ναι. Και εμείς θα έχουμε. Πιο δίπλα θα είμαι. Counting Crows.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89,6
0: Radio DJ.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
11: Για σχολικά?
10: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
11: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
10: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
13: Νάτα και τα εκπτωτικά!
10: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Πες όλα,
15: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
16: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and

0: Ζε Ντι Μπέστα. Thank you, sir. Come again.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Πολύ ωραία να, μια και είμαστε σε φάση έτσι καλοκαιριού κτλ. Μήπως πρέπει να δοκιμάσετε καινούργια πράγματα. Ξέρω εγώ για τους λάτρες της μπανάνας, τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Μπορεί να δοκιμάσει το iced caramelized banana. Μιλάμε πάντα για τα Starbucks, έτσι. Ή αν θέλεις, iced caramelized banana matcha latte. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά στα Starbucks. Ποια είναι η καλύτερη ώρα, λέει, για να ενδώσεις στους λιπαρούς πειρασμούς?
1: Α, ποια είναι?
0: Μεσημέρι, μέχρι μεσημέρι.
1: Μέχρι μεσημέρι.
0: Καλά, δεν το διαβάσω, είναι βαρετό.
1: Όχι, εμένα μ' αρέσουν αυτά, είναι καλοκαιρινά. Ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνω γυμναστική?
0: Πότε? Και που κάνεις δεν βλέπουμε διαφορές εδώ.
1: Άντε καλέ, ζηλεύεις.
0: Έχεις τίποτα? Να σου πω κάτι, μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν με πρόσεξες.
1: Τι να σε προσέξα, τι έχεις?
0: Όχι.
1: Τι είναι?
0: Γυμναστική.
1: Άνοιξαν οι πλάτες σου, Μιχάλη, ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Και τα πόδια τα βλέπω πιο γερά, Μιχάλη.
0: Ναι, μπορώ και περπατάω πια.
1: Και η όμοι σου, Μιχάλη, είναι το κάτι άλλο.
0: Θες έκανα όμους, ναι.
1: Είδες, το κατάλαβα.
0: Με διέλυσε ο Καραγκιόζης.
1: Το κατάλαβα. Εδώ η μπλούς έχει τσιτώσει.
0: Θα μας πεις τίποτα σοβαρό?
1: Βεβαίως, έχω, Μιχάλη μου, να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Για λέγε.
1: Έχει έρθει από την Αυστραλία αυτό που θα σου πω. Αναζητούν γυναίκα ληστή με μεγάλο στήθος.
0: Καταζητείτε ή ψάχνουν μία για να τη χρησιμοποιήσουν?
1: Όχι, την ψάχνουν, γιατί άκουνα δεις τι έγινε, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Μία εντυπωσική ξανθιά ληστής με εντυπωσιακό ντεκολτέ.
0: Μάλιστα.
1: Άδειασε, λέει, το ταμείο ενός βενζινάδικου.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Να περάσει όμορφα η κοπέλα.
1: Έχεις δίκιο. Η εντυπωσιακή, λέει, με το αβυσαλαίο ντεκολτέ μπήκε στο βενζινάδικο και σαν κύρια πέρασε πίσω από τον μπάγκο. Άνοιξε το ταμείο και άρχισε να αρπάζει τα λεφτά.
0: Πήρε τα χαρτονομίσματα, ξέρεις που τα βάλε.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Ναι. Ο εμβρόντος υπάλληλος αντέδρασε.
2: Μπα.
1: Ναι, αλλά εκείνη τον απείλησε. Πώς, Μιχάλη?
0: Θα σου κοπανίσω μία με το στήθος μου.
1: Όχι, τον έβαλε στο στήθος.
0: Α, τον έχω σε μέσα εκεί.
1: Ναι, με αποτέλεσμα να του κόψει την ανάσα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τον.
0: Του θύμισε και τη μάνα του.
1: Ναι, τον ακινητοποίησε και έφυγε σαν κύρια με τις πράξεις της ημέρας.
0: Πόσες ήταν, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Να τις διαιρέσουμε δια του δύο.

0: Μη ελάτε, γιατί τη Δευτέρα έρχεται η κλήρωση μεγάλη. Θα είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Νέος μεγάλος διαγωνισμός τρέχει. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δείτε από κοντά τη συναυλία της Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ έτσι στις τσέπες σας για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Η κλήρωση έρχεται την Δευτέρα 8.30. Στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση γίνεται τη Δευτέρα 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Αναχώρηση είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέπετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Okay. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
3: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα.
5: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
6: Είσαι κούκλο.
7: Good morning Michael.
8: I

0: New Religion. Και βεβαίως είμαστε τίγκα μέσα στη ζέστη, καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει λύση για να αντιμετωπίσει τη ζέστη, η Carrier. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού, ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό σου, από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν WiFi και έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζέστη.
1: Τι ωραία!
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσεις τη ζέστη. Να πας στη Μύκονο, όπως η νικήτριά μας που πήρε τρεις μέρες σε luxury villa. Να πας στη Μύκονο, ρε παιδί μου, φυσάει μια χαρά.
1: Ναι.
0: Κάπου διάβασα τις προάλλες, νομίζω. Κλείσανε τον Άμος για μια μέρα, λέει, για φοροδιαφυγή 73.000 ευρώ.
1: Άντε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τέσσερα τόστ και δύο καφέδες. Έλα, έλα, έλα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer Sale at
5: 89,6 Radio DJ.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρεσμά. Smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: Shakira, we are ready.
9: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
11: Θα ταξιδέψεις business class.

0: σου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις εκλογές του 2020 αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη χθεσινή του ομιλία. Κατηγορεί την Κίνα για τη μεγαλύτερη πειρατή, όπως λέει, εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο για να ελέγξουν τις ρογμές και τις καθυζήσεις σε περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό. Παρελθόν από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, έτοιμη για έξοδο από το κόμμα και η Όλγα Γεροβασίλη. Επίθεση Μητσοτάκη για τις Ευρωπαϊκές Εισαγγελίες με αφορμή τις νέες διώξεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Μέχρι τον Νοέμβριο θα καθίσουν στο σκαμνί 4 γαλάζιοι βουλευτές. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Βίντεο έκπληξη από τους συντελεστές της ταινίας Οδύσσια. Οι ηθοποιοί της ταινίας απαγγέλουν μια περίληψη των περιπετειών του Οδυσσέα μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθυρος με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
6: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: It's your boy, David Guetta.
9: It's Ava Max on 95.2.

0: Beautiful Things. Να συνημερώσω ότι όταν ένα δίκτυο εξελίσσεται, η διαφορά φαίνεται εκεί που μετράει περισσότερο, στη δική σου την εμπειρία. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Να δούμε τι λέει η Αντικειοδός τέτοια ώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, Πατική Οδό και πάλι. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Okay, thank you, bye bye. Άλλο παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά. Η κίνηση ξεκινά από την Κηφισού και καταλήγει στο λιμάνι. Επίσης, να πούμε ότι από τις 12 το μεσημέρι αναμένεται κίνηση στις εθνικές οδούς και την Αττική Οδό λόγω του πρώτου κύματος αδειούχων.
0: Ναι.
2: Φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και τέλος, κίνηση έχουν τα 2 ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Χαλκιδόνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-31-952-952, τι έχεις?
0: Όχι, τίποτα. Αυτό που είπες ότι φεύγει ο κόσμος. Εντάξει, ναι, είναι πολύ, ρε παιδί μου, είναι αρκετοί μάλλον που ξεκινάει η άδεια τους, αλλά δεν φεύγουν αμέσως.
2: Ναι.
0: Ξέρω, 4-5 μέρες κάθονται, δεν ξέρω τι είναι, οργανώνει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με ένας φίλος μου συμπεράζει, μου λέει ότι. Ναι. Λέω, πότε, μου λέει τώρα, σε τάδε μέρα σταματάμε, θα φύγω σε καμιά εβδομάδα και πώς θα κάτσεις, λέω, μια εβδομάδα, γιατί του λέω, θα κάτσεις και δεν φεύγεις κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Μου λέει, εντάξει, να οργανώσουμε κτλ.
2: Ναι.
0: Ησυχία, ηρεμία, η γυναίκα μου λέει, θα βλέπει Netflix μια σειρά. Ξέρεις, όταν η γυναίκα μου λέει, βλέπει μια σειρά στο Netflix, εμένα με αγνοεί εντελώς. Σαν να μην υπάρχω. Του λέω, και τι, υπάρχει λύση. Μου λέει, τι λύση. Του λέω, ανανέως, 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Ανανέως. Δεν το κατάλαβα. Ανανεώνεις, ρε παιδί μου, με τον Netflix, αλλά 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, θα πει να μην ασχολείται η γυναίκα μαζί σου.
2: Πας μετά μόνος σου διακοπές, αφήνει τη γυναίκα σου την ησυχία.

0: Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9. Ο 95,2 Athens DJ απόψε το βράδυ και οι Dance Masters βρίσκονται στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. The Dance Masters Summer Party. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Πληροφορίες κρατήσει στο 210-9680-800. 210-9680-800. Έχω άλλες δύο που είναι οι τελευταίες διπλές δωρεάν εισόδους με ποτό για απόψε το βράδυ στο Acanthus Club στο Dance Masters Party. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν σας ενδιαφέρει.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Dance Masters και το όνομα τεπώνυμός. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Δύο διπλές δωρεάν είσοδοι με ποτό για απόψε το βράδυ. Acanthus Club.

0: Together μαζί και σήμερα μαζί ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης, κάτι κάνει.
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, κάποια συνάντηση είχε. Τι λες?
2: Την κοπάνησε κάπου.
0: Την κοπάνησε, ναι, ναι. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έωργιν είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
3: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη
4: Μιχάλη μου, που έχω πάρα πολύ καιρό να σου μιλήσω για αυτή.
0: Για
4: η Μόνικα Λεβίνσκι. Τι έχει συμβεί, πού βρίσκεται η σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό? Την είδαμε, Μιχάλη μου, σε κάποια ταινία μάλλον είχε πάει, σε πρεμιέρα.
0: Πήγε στο καθαριστήριο τα ρούχα.
4: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Να τα πηγαίνει συχνά, γιατί θα έχουμε θέματα πάλι.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο Σάκης Ρουβάς από την άλλη σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε. Μα πώς γίνεται αυτό το παντελόνι πια, να σκίζεται συνέχεια? Η Ματίνα Παγώνη δηλώνει: όταν βγαίνω στην τηλεόραση, το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμο και το βάψιμό μου.
1: Μπράβο.
0: Κάποια στιγμή θα το καταφέρεις.
4: Η Σία Κοσιόνη στον Αντένα, η επίσημη ανακοίνωση για το ρόλο που αναλαμβάνει.
0: Σωστό. Στο
4: δελτίο ειδήσεων και σε μια εκπομπή.
0: Μάλιστα.
4: Βεβαίως. Η Ιωάννα Τούνη από την άλλη ποζάρει στο καταπράσινο μπαλί. Στην εποχή, Μιχάλη μου, εξελίσσομαι και λάμπω. Δηλώνει η ίδια.
0: Μάστε. Εντάξει.
4: Okay.
0: Άλλο.
4: Και ο Τάσος Αρνιακός είπε: έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους.
0: Γιατί?
4: Τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει.
1: Ρωτάνε αν θα βρέξει, αν δεν καλοκαιρινά.
0: Και τι τους νοιάζει, αφού είναι μέσα. Έλα, μωρέ.

0: Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ήδη έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μαρία. Μαρία!
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς είστε, τι είναι η κατάστασή σας?
1: Η κατάστασή μου είναι εδώ με τον μικρό, με το γιο μου.
0: Α, πόσο είναι?
1: Είναι 1,5.
0: Αχ, καλέ, να σε ζήσει. Πολύ ωραία. Καινούριος, φρέσκος, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πάει, εντάξει?
1: Εντάξει, το παλεύουμε.
0: Για να δω που είναι ο Στέλιος. Στέλιο.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Πώς είσαι?
2: Σε άδεια, χαλαρώνω, οπότε καταλαβαίνω ότι είμαι μόνο για μάθησα.
0: Μπράβο. Ωραίο. Και πότε τελειώνει η άδεια?
2: Τελειώνει 25.
0: Πιανού?
2: Αυτού.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι τσιμπολόγημα, δεν είναι άδεια. Μπορώ να σου δώσω όλο τον Αύγουστο εγώ?
2: Κάνε ένα δωράκι τέτοιο να ξεφύγει.
0: Θα πρέπει να μιλήσω με το αφεντικό σου όμως.
2: Σαφώς, βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, Στέλιο, από εδώ η Μαρία. Μαρία, ο Στέλιος.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Χάρηκα.
0: Καλή επιτυχία. Μαρία, όταν κάποιος χωρίζει το τέρι του, τι του δίνει στα χέρια?
1: Τα παπούτσια.
0: Σωστά. Στέλιο, ποιο ήταν το μικρό όνομα της ηθοποιού Νοταρά? Έλα.
2: Δεν ξέρω.
0: Έλα, δεν πάξε τη Σαφό Νοταρά. Δεν πάμε, την ξέρεις.
3: Είναι μικρούλης.
0: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Μαρία, τι είναι ο Καρντάσης? Είναι αδελφός, είναι εξάδελφος, είναι φίλος?
1: Φίλος.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή, μπράβο παιδιά.
0: Στέλιο, συγκεντρώσου. Μπορεί να είσαι σε άδεια, αλλά μην χαλαρώνεις πολύ. Ποια θεά της μυθολογίας ήταν πάρα πολύ ζηλιάρα? Η Ήρα, η Άρτεμις, η Δήμητρα?
2: Άρτεμις.
0: Όχι μωρέ, η Ήρα.
3: Καλέ.
0: Η Ήρα, ήταν λύσαγε.
4: Λύσαγε.
0: Τα είχε πρίξει του Δία.
3: Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
0: Anyway, Μαρία, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά?
1: Σκιάχτρα.
0: Σωστά.
4: Λέ, μπράβο.
0: Στέλιο, ποιο τμήμα ενός ξενοδοχείου μας υποδέχεται?
2: Ρεσεψιόν.
0: Το καταφέραμε. Okay. Μαρία, σε ποιο άθλημα ήταν ολυμπιονίκης ο Μάικλ Φέλπς? Τοξοβολία, κολύμβηση, ιστιοπλοεία?
1: Κολύμβηση.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή. Μπράβο.
0: Τέλειο. Ποια ηθοποιός ήταν η πρωταγωνίστρια στην ταινία Τιτανικός? Η Κέιτ Μίδλετον, η Κέιτ Μπλάνσετ, η Κέιτ Γουίνσλετ?
2: Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Η Κέιτ Γουίνσλετ.
4: Τίποτα δεν έχει πετύχει.
3: Δεν το έχει δει.
0: Χαλαρώνει το παιδί. Μες κάτι, ποιος φώναξε από μεσένα? Μάω, ποιος φωνάζει?
2: Έχει κόσμο εδώ, να έχει.
0: Δικό σου κόσμο?
2: Ναι, δική μου.
0: Οκ. Μαρία, τι είναι το Enterprise στην ταινία Star Trek?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Το διαστημόπλιο,
4: βέβαια.
0: Στέλιο. Όποιος αργεί, λέμε, έρχεται κατόπιν
2: εορτής.
0: Εντάξει.
4: Το κορίτσι, παιδιά,
0: τον κέρδισε το κορίτσι. Στέλιο, συνέχισε να χαλαρώνεις.
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, με υγεία.
0: Thank you. Μαρία, κέρδισες 100 ευρώ μέτρητα. Wow. Σκηνές από απόψε. Στο Ακάνθους.

0: τους ταρακουνήσαμε πολύ. Νταρούντ, Sandstorm, ο Νταρούντ σήμερα 51 γενέθλια έχει.
1: Alright.
0: Λοιπόν, και αν ξαφνικά εκεί που στο αυτοκίνητο ξαφνικά ο Τσαουσούπλου σου βάζει Sandstorm Νταρούντ, πρέπει να δεις αν είσαι ασφαλισμένος. Μπαίνεις στο insurance market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, διότι έχεις πάνω από 25 προσφορές από διαφορετικές ασφάλειες, αποφασίζεις εσύ και μπαίνεις και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι, ναι. Και πας διακοπές, λογαριασμό σου, τα ψώνια σου, όλα. Να ξέρετε ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις σε αυτό το διαγωνισμό. Okay. Η insurance market είναι 15 χρόνια και έχουν κάνει την ασφάλιση απλή. insurancemarket.gr για να ενημερωθείτε. Οκ, okay, οκ. Okay. Είναι 9.24 σήμερα Παρασκευή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνη.
10: 89,6 Radio DJ.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενιέ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
16: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
18: Μου εμείς καλύτερα.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Tonight. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, μην είστε επιπόλαιοι σήμερα και μην αμελείτε τις τυπικές σας υποχρεώσεις. 7. Ταύρος, είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί τη σημερινή ημέρα, γι' αυτό μην εγκλωβίζεστε σε αρνητικές σκέψεις. 6. Δίδυμη, μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει προβλήματα σχετικά με γραφειοκρατικές σας υποθέσεις. 6. Καρκίνος, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία σας, καθώς κάποιο άτομο μπορεί να θίξει τα συμφέροντά σας. 7. Λέων, μη δεσμεύεστε σε οικονομικά θέματα και κινηθείτε με περισσότερο ρεαλισμό και επιφυλακτικότητα. 7. Παρθένος, αφιερώστε τη μέρα σας στους δικούς σας ανθρώπους και θα περάσετε όμορφες στιγμές. 8. Ζυγός, οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις σας καλούν σήμερα να ανταποκριθείτε. 8. Σκορπιός, μια ιδιαίτερη ευνοϊκή μέρα για σας για κοινωνικές επαφές ή οικονομικές συμφωνίες. 9. Τοξότης, συγκεντρωθείτε στην εργασία σας και κάποιο σημαντικό οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει. 9. Εγώκερος, παρόλο που έχετε πολλά να κάνετε σήμερα, έχετε κέφια για διασκέδαση ή ακόμα και για να ερωτευτείτε. 10. Υδροχός, ένας φίλος μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά σας, μην την αρνηθείτε. 8. Και τέλος, ίχθυες, η δουλειά σας ενδέχεται να σας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία. 9.
2: Τέλος, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε και τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη, και τέλος.
2: Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Κρατάμε σημείωμα, να φύγει το βίντεο παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σου λογιστή, τι κάνεις?
3: Καλά, είδα κρατάω λογιστικά γραφεία, ποιος είδε?
2: Ποια λογιστικά γραφεία, τα λογιστικά του σπιτιού, 22 χρόνια γάμου λέει.
3: Α, ναι, βεβαίως.
2: 95,2 αν θες
3: νίτσια.
2: Ναι, καλέ, ποιος σας τηλεφωνούσε τέτοια ώρα, το είναι δυνατόν. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να πάρεις τη σύζυγό μου, τη Δήμητρα, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και για αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα στο οικογένεια, για την υπέροχη κόρη της Μαράγδα που έχει φέρει στον κόσμο και για τη στήριξη και την οικογένεια, την αγαπώ πολύ κτλ. Και πες, λέει ότι τη φωνάζω λογιστή γιατί κρατάει και τα οικονομικά. Πώς πάνε τα οικονομικά, καλά?
3: Τα αγρότες είμαστε, δεν πάνε και καλά, αλλά τέλος πάντων.
2: Να βάλεις το Θανάση να δουλέψει κι άλλο.
3: Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
2: Χρόνια πολλά, να τα κατοστήσετε. Bye bye.
4: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, Θανάση?
4: Καλά, όλα καλά.
2: Εγώ την πήρα την άλλη. Τώρα η άλλη μου είχε ζητήσει να το ξέρεις, να σε πάρω εγώ εσένα. Γεια σας, λέει, σήμερα έχουμε πέτειο γάμου με τον άντρα, τον Θανάση, 22 χρόνια γάμου. Αν μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο, να του πείτε τον αγαπώ πολύ και τον ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Έχουμε και μια κόρη της Μαράγδα και τα λοιπά. Λοιπόν, κατάλαβες τι έγινε.
4: Κατάλαβα.
2: Okay, μια χαρά πάτε, μια χαρά πάτε μαζί.
4: Μια χαρά πάρα.
2: Πού είστε, από Σοφάδες Καρδίτσας είστε?
4: Ναι.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Okay, λοιπόν, να τα κατοστήσετε, άντε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είναι η Χριστίνα, η Ελπίδα, ποια είναι?
5: Για... Έλα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
5: Εγώ είμαι, αλλά ντρέπονται τώρα, απλά έχει παγώσει. Είναι ο Μιχάλης από τον ραδιόφωνο.
2: Ήρθες ακούω, θυμόνται το Μιχάλης, θυμόνται το άφησες DJ. Τι να κάνω, έχω γίνει σημαία. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε, λέει, με τις κόρες μου, τη Χριστιανά και την Ελπίδα. Καλημέρα, κορίτσια. Μπράβο, να μας καλέσεις και να τους πεις καλή βάρδια στη δουλειά. Ποια δουλειά, καλέ?
6: Τα κολλά μου στο κόλλητα.
2: Μπράβο. Θα σας πάει στο γραφείο, λέει, θα σας πάρει η μαμά στο γραφείο σήμερα.
6: Ναι.
2: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, κορίτσια μου, λοιπόν, να περάσετε όμορφα σήμερα, ε.
6: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, darling. Αχ, τι γλυκιά, τι γλυκιά. Έχουν δώσει άδεια στην οικιακή αυτή. Γι' αυτό και τα κουβαλάκια. Για να έχει πάρει άδεια η άλλη τέτοια εποχή είναι Φιλιππινέζα. Θα φεύγουν ένα μήνα. Και λες, με συγχωρείς, σε πληρώνω και θα πας εσύ διακοπές και όχι εγώ. Ας το διάλο. Δεν ξέρω πώς θα μεταφερθείτε στο account, αν έρθει με το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε εδώ. Uber. Ποια είναι τα πιο απίθανα αντικείμενα που ξεχνούν επιβάτες στα οχήματα Uber? Διεθνώς. Ανάμεσα στα πιο απρόσμενα αντικείμενα που ξεχάστηκαν φέτος περιλαμβάνονται ένα ολοκαίριο μίνι ψυγείο. Δύο νηφικά φορέματα. Όχι όλα μαζί αυτά. Ένα ενιδρύο χωρητικό.

0: Τας 280 λίτρων.
1: Καλέ,
2: αυτό μέσα.
0: Ζωντανά ψάρια, δύο δέντρα, μία κούκλα βιτρίνας, 420 ντόνατς και μία φιάλη οξυγόνου. Όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uber, τα 10 αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες είναι το κινητό τηλέφωνο,
1: ναι,
0: το πορτοφόλι, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα ρούχα, το διαβατήριο, τα γυαλιά, τα κοσμήματα και ο φορητός υπολογιστή.
1: Α, εντάξει, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα μάλιστα με τα δεδομένα της Uber, η Κυριακή είναι η μέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι επιβάτες ξεχνούν συχνότερα προσωπικά αντικείμενα.
2: Έλα.
0: Τη Δευτέρα ξεχνιούνται συχνότερα ταυτότητες και πορτοφόλια. Την Τρίτη ακουστικά, την Τετάρτη φορτιστές, την Πέμπτη τσάντες, την Παρασκευή κλειδιά, το Σάββατο κινητά τηλέφωνα και την Κυριακή γυαλιά.
1: Ρε παιδιά, άκου εδώ.
0: Εντάξει.
1: Όλα οργανωμένα.
0: Θα πάρετε Uber απόψε. Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
1: Κούτσι κούτσι lady.
0: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
2: Μάλιστα.
0: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
2: Ναι.
0: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady, εδώ και 25 χρόνια επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
2: Ναι.
0: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
1: Κατά τα άλλα οικογενειακή.
2: Τα πράγματα που είναι μακράν καλύτερα από το να έχεις κοπέλα το καλοκαίρι.
0: Τι εννοείς?
2: Προτιμάτε αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να έχω κοπέλα το καλοκαίρι, να έχω αυτά που θα μας πεις τώρα εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσω.
2: Τα ταξίδια λέει.
0: Μέσα.
2: Μαζεύεται λέει καινούργιες εμπειρίες και αναμνήσεις.
0: Και καινούργια κορίτσια.
2: Ναι, αυτό είναι η αναμνήση.
0: Άρα το θέμα είναι να μην έχω το μόνιμο κορίτσι.
2: Αυτό. Το φαγητό, Μιχάλη. Γιατί λέει τρως όσο θες. Όποτε θες.
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Οργανωμένα μόνο. Τώρα θα πάμε το βράδυ για βράδυ και το μεσημέρι για μεσημέρι.
2: Τέλος πάντων. Και το τελευταίο.
0: Και η καταστροφή είναι το breakfast.
2: Το breakfast. Ναι, γιατί τρως πολύ το πρωί,
0: ως ποτέ. Ποτέ. Όλα τα πηγαίνω διακόπες, από εκεί παίρνω κιλά.
2: Ναι.
0: Γιατί επί 11 μήνες ένα καφέ πίνω. Το πρωί.
2: Τέλος πάντων.
0: Okay.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, η ελευθερία σας. Γιατί λένε σαν το WiFi, χωρίς κωδικό συνδέσεις όποτε θες με όποια θες.
0: Σας έχω συνδεδεμένες.
2: Ναι.
0: Είστε συνδεδεμένες ήδη. Θα μας πεις τίποτα σοβαρό.
2: Βεβαίως έχω, Μιχάλη, που να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Για λέγε.
2: Έχει έρθει από την Αυστραλία αυτό που θα σου πω. Αναζητούν γυναίκα ληστή με μεγάλο στήθος.
0: Καταζητείτε ή ψάχνουν μία για να τα χρησιμοποιήσουν?
2: Όχι, την ψάχνουν, γιατί άκου να δεις τι έγινε, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
2: Μία εντυπωσική ξανθιά ληστής με εντυπωσιακό ντεκολτέ.
0: Μάλιστα.
2: Άδειασε λέει το ταμείο ενός βενζινάδικου.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Να περάσει όμορφα η κοπέλα.
2: Έχεις δίκιο. Η εντυπωσιακή λέει με το αβυσαλαιό ντεκολτέ μπήκε στο βενζινάδικο και σαν κυρία πέρασε πίσω από τον μπάγκο. Άνοιξε το ταμείο και άρχισε να αρπάζει τα λεφτά.
0: Πήρε τα χαρτονομίσματα, ξέρεις που τα έβαλε.
2: Ναι.
0: Εκεί.
2: Ναι. Ο εμβρόντος υπάλληλος αντέδρασε.
1: Μπα.
2: Ναι, αλλά εκείνη τον απείλησε. Πώς, Μιχάλη?
0: Θα σου κοπανίσω μία με το στήθος μου.
2: Όχι, τον έβαλε στο στήθος.
0: Α, τον έχω σε μέσα εκεί.
2: Ναι, με αποτέλεσμα να του κόψει την ανάσα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τον...
0: Του θύμισε και τη μάνα του. Λοιπόν.
2: Ναι, τον ακινητοποίησε. Και έφυγε σαν κυρία με τις πράξεις της ημέρας.
0: Πόσες ήταν, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω.
0: Να τις διαιρέσουμε δια του δύο.
2: Τι ωραία.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσεις τη ζέστη. Να πας στη Μύκονο, όπως η νικήτριά μας που πήρε τρεις μέρες. Σε luxury villa. Να πας στη Μύκονο, ρε παιδί μου, φυσάει μια χαρά.
2: Ναι.
0: Κάπου διάβασα τις προάλλες, νομίζω. Κλείσανε τον Άμος για μια μέρα, λέει, για φοροδιαφυγή 73.000 ευρώ.
2: Άντε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τέσσερα τόστ και δύο καφέδες.
2: Έλα. Τι έχεις?
0: Όχι τίποτα. Αυτό που είπες ότι φεύγει ο κόσμος. Εντάξει, ναι, είναι πολύ, ρε παιδί μου, είναι αρκετοί μάλλον που ξεκινάει η άδεια τους, αλλά δεν φεύγουν αμέσως.
2: Ναι.
0: Ξέρω, 4-5 μέρες κάθονται, δεν ξέρω τι είναι, οργανώνει. Με ένας φίλος μου της Πράτης μου λέει ότι, λέω πότε, μου λέει τώρα σε τάδε μέρα σταματάμε, θα φύγω σε καμιά εβδομάδα και πώς θα κάτσεις, λέω μια εβδομάδα, γιατί του λέω θα κάτσεις και δεν φεύγεις κατευθείαν. Και μου λέει εντάξει, να οργανώσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει. Ησυχία, ηρεμία, η γυναίκα μου λέει θα βλέπει Netflix μια σειρά. Όταν η γυναίκα μου λέει βλέπει μια σειρά στο Netflix, εμένα με αγνοεί εντελώς. Σαν να μην υπάρχω. Του λέω, γιατί δεν υπάρχει λύση. Μου λέει, τι λύση. Του λέω, ανανέως. 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Ανανέως. Δεν το κατάλαβα. Ανανεώνεις, ρε παιδί μου, με το Netflix, αλλά 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Σε θα πει να μην ασχολείται η γυναίκα να μαζί
2: σου. Πας μόνο σου διακοπές, αφήνει τη γυναίκα σου την ησυχία.
1: Και ο Τάσος Αρνιακός είπε: έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους.
0: Γιατί?
1: Τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει.
2: Ρωτάνε αν θα βρέξει, αν δεν καλό καιρό.
0: Και τι τους νοιάζει, αφού είναι μέσα. Έλα, μωρέ.
3: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Πάμε Μύκονο, κουκλίτσα μου.
3: Να πάτε.
1: Να πάτε.
0: Δεν θα έρθεις εσύ?
3: Όχι.
0: Γιατί δεν θα έρθεις, δεν σ' αρέσει η Μύκονος?
3: Ποιος είναι?
0: Άσε καλέ, ποιος είναι? Ανίτα, δεν είσαι? Από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είσαι?
3: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει το διαγωνισμό γιατί θες να πας στη Μύκονος στον Athens DJ?
3: Α,
0: ναι.
1: Ρε παιδιά.
0: Κέρδισες, ρε κουκλίσσα μου.
1: Ρε παιδιά.
0: Γεια σύνελθε, μη μου πας έτσι με τέτοια μούτρα στη Μύκονο. Καταρχήν θα πας ή δεν θα πας?
3: Εννοείται.
0: Ποιον θα πάρεις μαζί σου?
3: Μάλλον οικογενειακά θα πάμε με τα παιδιά. Λέω. Αλλά θα το σκεφτώ.
0: Θα δεις. Ωραία. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή για να τα περαιτέρω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Παρασκευή.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, ποιος?
4: Γαβριήλ.
0: Ο Γαβριήλ. Μάλιστα. Μου ακούγεται λιγάκι πιο σοβαρό από το Μιχαήλ.
4: Εντάξει, δίπλα.
0: Έτσι κι αλλιώς μαζί γιορτάζουμε. Εντάξει.
2: Ένα τσάκι, ναι.
0: Ο Γαβρίλη δεν πρέπει να ήταν και τόσο όμορφος όσο ο Μιχαήλ.
2: Βρε, Μιχαήλ.
0: Δεν ξέρω, Γαβρίλη, εσύ τι λες.
4: Νομίζω το αντίθετο, το Μιχαήλ μου.
0: Α, τα θέλεις όλα δικά σου. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θα κάνω κουμάντο. Ο Μιχαήλ. Πάμε, τι χρώμα έχει. Έτσι. Τι χρώμα έχει το χελιδόνι?
4: Μαύρο άσπρο.
0: Σωστός. Από πού βγαίνει ο μούστος?
4: Από τους αφίλοι.
0: Οκ. Ποιοι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια?
4: Δύο καβουράκια.
0: Εντάξει, επειδή σαν Γαβρίλ κάνεις παρέα με τον Μιχαήλ, έχεις γίνει καλό παιδί.
1: Πού πάμε?
0: Αγία μου.
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Μαρία.
0: Θέλω
5: πολύ που σας ακούω.
0: Τι λέτε?
5: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε διάσημο το νησί από τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρώνε».
1: Τα κανόνια.
0: Είναι ένα από τα... Ο Νίκος Γκάλης έχει καταγωγή από αυτό το νησί. Παραδοσιακό γλύκισμα του νησιού είναι το Μελεκούνι. Είναι γνωστό γιατί εκεί υπήρξε και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, υποτίθεται. Το νησί το 1309 πουλήθηκε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό και ως νησί των υποτών. Πού πάμε?
5: Στη Ρόδο.
0: Ναι!
1: Congratulations!
5: Έχεις και... Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχουμε κανονίσει διακοπές λόγω των ακτοπλοϊκών.
0: Αμέ, είδες, ακτοπλοϊκά για Ρόδο, δύο άτομα, διπλή καμπίνα, θα πας και θα έρθεις, εντάξει?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Μαρία, όταν κάποιος χωρίζει το τέρι του, τι του δίνει στα χέρια?
6: Τα παπούτσια.
0: Σωστά. Στέλιο, συγκεντρώσου. Μπορεί να είσαι σε άδεια, αλλά μην χαλαρώνεις πολύ. Ποια θεά της μυθολογίας ήταν πάρα πολύ ζηλιάρα? Η Ήρα, η Άρτεμις, η Δήμητρα?
4: Άρτεμις.
0: Όχι μωρέ, η Ήρα. Η Ήρα, ήταν λύσαγε.
1: Λύσαγε.
0: Τα είχε πρίξει του Δία.
2: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Anyway, Μαρία, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά?
6: Σκιάχτρα.
0: Σκιάχτρα, σωστά.
1: Είναι, μπράβο.
0: Στέλιο. Όποιος αργεί, λέμε, έρχεται κατόπιν...
4: εορτής.
0: Εντάξει.
1: Το κορίτσι, παιδιά,
0: τέσσερα. Το κέρδισε το κορίτσι. Στέλιο, συνέχισε να χαλαρώνεις.
4: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, με υγεία.
0: Thank you. Μαρία, κέρδισες 100 ευρώ μέτρητα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
1: Τίτλοι τέλους είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Μόλις τελείωσε ένα ακόμα φανταστικό, επικό Breakfast FM με το Μιχάλη. Το καλύτερο όμως δεν σας το είπαμε. Τη Δευτέρα πάλι εδώ, στις 7.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Θυμηθείτε.
0: Καλημέρα, Μπουμπού.
16: Μπουμπού.
17: Καλημέρα.
0: Όπα!
16: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έγραψε. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσαι.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
20: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center.
18: 5,2 Athens DJ.
21: Ακούστε μας εδώ,
18: στο ραδιόφωνο σας,
21: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
26: Are you ready?
27: Are you ready?
26: Are you ready?
27: Let's go!
21: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
28: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για εκλογική πειρατεία με στόχο να επηρεαστούν οι προεδρικές εκλογές του 2020. Κατηγορεί ευθέως την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρελθόν από το κόμμα Γιάννης Ραγκούσης, ενώ στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και η Όλγα Γεροβασίλη. Συντροφικά μαχαιρώματα ανάμεσα σε Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη. Στις 11 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική. Για 6η συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στόχων του Ιράν. Απογοητευμένος από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας εμφανίστηκε ο Μικ Τζάγκερ, που οι φωτογράφοι απαθανάτησαν στις κερκίδες να παρακολουθεί τον ημιτελικό με την Αργεντινή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
11: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς.
12: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
13: Σχεδόν δύο ημέρες έμειναν για το μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ, καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back-to-back έπειτα από την Ιταλία και τη Βραζιλία. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
12: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: This is Sam Smith.
17: This is your girl, Lady Gaga.
18: Hello, Chris.
19: This is Dua Lipa.
20: Hey, I'm Tiesto.
21: It's your boy, David Guetta.
22: Max on 95.2. Athens. DJ.
23: Και σήμερα μαζί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ξημέρωσε Παρασκευή και ξημέρωσε μια Παρασκευή πιο άδεια για τους δρόμους της Αθήνας και πιο χαλαρή για πολλούς από εσάς, καθώς από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινήσατε την άδεια. Καλές διακοπές λοιπόν να ευχηθούμε. Εμείς μετράμε λίγες μέρες ακόμη, έχουμε δύο εβδομαδούλες μέχρι το τέλος Ιουλίου. Γιορτάζει Μαρίνα σήμερα, χρόνια της πολλά. Ο David Hasselhoff κλείνει τα 74. Η βασίλισσα της Αγγλίας, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλ, στα 79. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είμαστε δυστυχώς πολύ μακριά από αυτό ακόμη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια. Και στη γέφυρα μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Σεφ και γύρω από το λιμάνι και προς το λιμάνι. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα και σε λίγο και η ευκαιρία σας να δείτε τη Σακύρα live στη Μαδρίτη και πολλά πολλά άλλα και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο την επόμενη ώρα. Προς το παρόν έρχονται Another 54 Ultra, Anita, Asher, πρώτα Ζέινα και Ζανεντό.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

από τα πολύ αγαπημένα μου Cyril και Stumbling In. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ σας θέλω μέχρι τις 12 μαζί μου για να υποδεχτούμε το Σαββατοκυριακό. Και αν έχετε πιτσιρικιά, θα σας στείλω σε μια καταπληκτική καλοκαιρινή θεατρική παράσταση. Παιδική. Η Αλική στη χώρα των ψαριών του Γιάννη Ξανθούλη σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη είναι σε καλοκαιρινή περιοδία. Μια μαγική παράσταση γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και φαντασία. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας θέατρο. Και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 8.30. Παρακαλώ μόνο όσοι μπορείτε να πάτε να στείλετε μήνυμα. Γιατί είναι κρίμα να στερήσετε την πρόσκληση από κάποιον άλλο που τη θέλει πολύ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Θα πάτε στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κοριτσάς 6η Στάση Παπάγου, για να δείτε την παιδική παράσταση Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Ρομαντικό είναι,
1: καλή. Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του

0: Λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζώη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: 89,6 Radio DJ.
7: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο...

0: αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίασις Πάστα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίασις Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

Shakira με το Whenever, Wherever. Τελικά μου αρέσουν όλα αυτά τα τραγούδια της Shakira και καταλήγουν, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω live στη Μαδρίτη. Κάποιος ή κάποιος από εσάς με ακόμα ένα άτομο της επιλογής του, ελπίζω να είμαι εγώ, να με πάρετε μαζί σας, θα έχει την ευκαιρία να τη δει πάρα πολύ σύντομα. Θα αναχωρήσετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θα επιστρέψετε Κυριακή 20 του μήνα. Είναι και που σου κούδε, χρειάζεσαι και άδεια. Λοιπόν, να σας πω ότι η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 του μήνα. Μεθαύριο, με πάρα μεθαύριο τέλος πάντων, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 8.30 το πρωί, που σημαίνει ότι σήμερα είναι η τελευταία σας ευκαιρία να μπείτε σε αυτήν μέσα από τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ. Εισιτήρια για τη συναυλία Business Class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Όλα αυτά με ένα μήνυμα στο Viber, που είναι και εντελώς δωρεάν. 6931 952 952 ο αριθμός. Γράψτε Shakira ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των παξιωνίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
5: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
6: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο δελογώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ραΐ
19: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: live on tour. Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο. Αποζημίωση 20.000 ευρώ για υπερκόπωση κέρδισε γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες περιλαμβάνει συμφωνία ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Γιοφύρη της Άρτας έχει καταντήσει ταινία The Batman Part 2. Η πρεμιέρα αναβλήθηκε ξανά και αναμένεται τώρα στις αίθουσες το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 37 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Σχεδόν δύο ημέρες έμειναν για το μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ. Καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλμπισελέστε φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back-to-back έπειτα από την Ιταλία και τη Βραζιλία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: This is Miley Cyrus.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, what's up? It's David Guetta.
11: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
12: Hey, guys. It's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
14: Όλοι εδώ και εμείς και εσείς, το γνωστό παρεάκι του 10-12 κάθε μέρα. Είναι Άγιο Αποστόλου εδώ για ακόμα μία ώρα στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα αν τώρα συντονιστήκατε. Υποδεχόμαστε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι πολύ ηλιόλουστο και πολύ ζεστό και στις παραλίες ελπίζω. Και δροσερό ταυτόχρονα και στο air condition. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Ετοιμαζόμαστε. Α, εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει και εκπτώσεις. Καλημέρα στα καταστήματα. Και στα ζόρια που τραβάτε εσείς οι υπάλληλοι, σας ζορίζουμε λίγο γιατί θέλουμε να τα δοκιμάσουμε όλα. Θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, λέει, και την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο λειτουργίας από τις 11 μέχρι τις 6. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως, είναι προαιρετικό. Μένετε εδώ, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Hadaway, David Guetta και Michelle Deluz. Στο ξεκίνημα αυτής της ώρας είναι το Sexy Love.

0: Φτάσαμε στην Παρασκευή, παιδιά. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Το Σαββατοκύριακο έρχεται. I got a feeling it's gonna be a good one. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα μαζί. Βρες το πρόσωπο. Αν μαντέψετε σωστά, κερδίζετε γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά που σας περιμένουν σε βόρεια και νότια προάστια, σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.
1: Προτιμώ να είναι υγιές κάθετη που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά που μέσα είναι σαν το μήλο που έχει σκουλίκι. Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποια είναι 6939-352-952? Απαντήσεις τώρα με μήνυμα στο Viber.

0: Εύα και όλα από Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ και παίζουμε τώρα με τη Δήμητρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε, πες μου σε τι φάση είσαι. Δουλειά.
1: Τηλεργάζομαι στο σπίτι, ευτυχώς Παρασκευή.
0: Τηλεργάζεσαι, ενώ αυτό είναι στάνταρ κάθε εβδομάδα, γιατί χθες μου λέγανε για μια εταιρεία που δύο φορές την εβδομάδα λέει τους έχει τηλεργασία και είναι τέλειο.
1: Συνήθως ναι, έτσι έχουμε κι εμείς.
0: Σούπερ, παιδιά. Εγώ το εγκρίνω και το... και το θέλω και για μένα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά που μέσα είναι σαν το μήλο που έχει σκουλίκι. Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα πάω στο ψαράκι και θαλασσινά να απολαύσεις εκεί υπέροχα φρέσκα ψάρια που ψάρατε στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σου Σαββατοκύριακο, Δημητράκη.
1: Επίσης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορα! Τι χιούμορα! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξί...
17: 89,6 Radio DJ.
18: Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
19: Και τι άλλο, Αντώνη?
18: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
20: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
21: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
20: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα.

0: στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
3: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα. Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Τόπ. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Τόπ και κουνούπια Στόπ. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Τόπ. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Adam Bolt, αυτό είναι το move εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω για εσάς, έχω αρχίσει και ρετάρω, παιδιά. Ξεχνάω τι έχω να κάνω. Τι είπα πριν από 5 λεπτά στον εαυτό μου. Πρέπει να τα σημειώνω όλα τελικά. Λοιπόν, δεν πειράζει, νομίζω ότι η σημεία των καιρών είναι αυτά. Είμαστε πανέτοιμοι για άδεια και με αυτή τη ζέστη, εντάξει, τα μυαλά δεν είναι εδώ. Λοιπόν, έχεις ένα ακόμη λόγο να περάσεις από το Designer Outlet Athens αυτό το Σαββατοκυριακό, από Παρασκευή 18 έως και Κυριακή 20 Ιουλίου και την Open Sunday. Που σας έλεγα και νωρίτερα, οι 100 πρώτοι που θα κάνουν αγορές MAC 50 ευρώ στο Galerie de Beauté θα πάρουν δώρο το αγαπημένο Skirt Plumping Lip Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Μην το χάσεις, γιατί τα δώρα είναι περιορισμένα αυτά στη MAC στο Designer Outlet Athens. Κυριακή έχουμε ραντεβού στο Ακάνθους για τον τελικό του Μουντιάλ. Ο Νίκος Ζώης θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμός για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση στο Instagram του 95. Κομμάτι Athens DJ για τη μεγάλη μέρα. Γιατί αν είστε από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και πολλά πολλά άλλα. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοιχημάν 21+, παίξε υπεύθυνα. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Νίκος στις 12 η Μανή τώρα. Don't be so shy, bye bye. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10, μην ξεχαστείτε. Σας θέλω όλους εδώ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόβευτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε?
0: 89,6 Radio DJ.
9: Ίασης Spa. Ίασης Spa. Ίασης Spa. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίασης Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασης Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
12: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
11: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ. Η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny Βαλαωρίτου 5 απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny. Μαγικά όπως το μωρό σου.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
13: Όλη μέρα επιτυχίες.
14: Όλη μέρα DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμο, Βρεκοχώρη.
6: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
7: My name is Cyril.
8: Ich bin Robin Schulz.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΗΜ Φρόντζου.
1: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι.
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μια στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
4: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

99,6. You shine like a star. You know.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
9: 89,6 Radio DJ.

0: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των U2 το 2013, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά?
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benny Benassi με Matt Sassari, Marshmello και Coley Ray. Επίσης θα πάμε 33 χρόνια πίσω στο 1993 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Benson Boone και The Time of My Life.

Αυτός ήταν ο ολοκένουργιος Benson Boone, The Time of My Life, και πέρσι το καλοκαίρι ο Benny Benassi έβαλε φωτιά στα ραδιόφωνα της χώρας μας με το remix που είχαν κάνει τρενάκρια στο Hit My Heart. Ένα remix που ακούμε ακόμη και σήμερα. Ο θρυλικός παραγωγός αναμένεται να κάνει το ίδιο και φέτος με το Every Single Day. Η αρχική εκτέλεση είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και στα φωνητικά ήταν η Dani. Πριν από λίγες ώρες έγινε διαθέσιμη καινούργια version, η οποία είναι σε συνεργασία με τον Massa Sari και έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή, στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και ήταν μεγάλη πρόκληση για τον Marshmello να φέρει τη δική του προσέγγιση στην country παραγωγή του Another Drink. Σε αυτό τον βοήθησε η Kelsey Ballerini, η οποία εμπιστεύτηκε το όραμά του. Χτισμένο λοιπόν γύρω από χειροκροτήματα, μία ακουστική κιθάρα και ένα κολλητικό ρεφρέν, το track παρουσιάζει την ανέμελη ενέργεια μιας καλοκαιρινής βραδινής εξόδου. Αυτή είναι η δεύτερη country συνεργασία του Marshmello για φέτος μετά από αυτή που είχε με τον Thomas Rhett τον Απρίλιο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I should let you...

0: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου του 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
6: www.idj.gr.
7: Με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: Hi all, this is Rosalia.
9: Hi guys, it's Camila Cabello.
10: Hi, this is Shakira.
11: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
12: Hi, this is Rebel.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hey, it's Miley Cyrus.
15: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
7: Γιάννη Μπουτζίκας.
16: New Music Show.
7: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καλοκαιρινό καυτό weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και σίγουρα το ακούτε και έξω όπου και να βγείτε. Hugel και Moving to the Sun. Και πάω τώρα σε μια φωνάρα, την Georgia Smith, η οποία έγραψε και ηχογράφησε μαζί με τον Wizkid το Alive στο Λονδίνο. Μέσω του τραγουδιού θέλουν να παρουσιάσουν το συνέστημα όταν βρίσκεσαι στην αρχή σε μια σχέση και όλα νιώθουν συναρπαστικά. Το track θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της που θα βγει στις 21 Αυγούστου. Το What Are The Odds δημιουργήθηκε πολύ φυσικά καθώς δεν υπήρχε κάποιο πλάνο εξ αρχής. Απλώς έφτιαχνε μουσική που ένιωθε ότι ήταν κατάλληλη για την δεδομένη στιγμή. Νέο σίγκλ για την Georgia έρχεται τώρα στο New Music Show.

Baby Rexha και David Guetta στο νέο single Sad Girls και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1993 όταν το What Is Love του Hathaway ήταν το πρώτο single από το debut του album. Αρχικά ήταν μπαλάντα και οι δημιουργοί του είχαν πει ότι πρέπει να το ερμηνεύσει στο στυλ του Joe Cocker. Ο Hathaway είπε ότι θα βάλει τα δικά του στοιχεία και τον άφησε να το δοκιμάσει με το δικό του τρόπο τελικά. Ευτυχώς το παρέδωσε στους παραγωγούς και μετά από σχεδόν

10 μέρες το τραγούδι ήταν έτοιμο. Όταν όμως το έστειλε στα ραδιόφωνα, κανένας δεν το ήθελε να το παίξει και όλοι το απέρριψαν. Στάθηκαν όμως τυχεροί, καθώς μόλις είχε ανοίξει ένας νέος σταθμός στην Κολονία και το χρησιμοποίησε στα διαφημιστικά του. Κάπως έτσι άρχισε να παίρνει δημοτικότητα. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 13 χώρες, ανάμεσά τους σε Νορβηγία και Πορτογαλία. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και στην Αμερική μέχρι το 11. Το NME το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα Euro Hits όλων των εποχών, ενώ το Complex το είχε στη δική του λίστα με τα 10 Euro Dance Classics. Το What Is Love λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 33 χρόνια.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευή, έρχεται το weekend βέβαια, θα είμαστε όλη μέρα θάλασσα. Μαζί όμως πάντα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες όπως αυτή εδώ των Another και του 54 Ultra ήταν το Talk to You. Και υπήρχε μια εποχή που η Coley Ray ήταν μια από τις πιο εκνευριστικές και μισητές καλλιτέχνηδες της Hip Hop. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να οριμάσει τον ήχο της και να μπει σε νέους δρόμους. Αυτό την έχει οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες, κάτι που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυσης. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το Outside σε συνεργασία με τον Eladio Carrión. Το track είναι ένα ξεσηκωτικό club anthem, καθώς έχει sample από το Calabria του 2007 και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν το αγαπημένο στο New Music Show Awards από Sizzell και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Τελικά κάποιες φορές οι διασκευές τραγουδιών στη γλώσσα μας δεν είναι πάντα τόσο κακό πράγμα, αφού λόγω της ελληνικής εκτέλεσης μαθαίνει ο κόσμος την αυθεντική. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Mario Fargetta, όταν το I Will Rise Again έγινε Ξέρω Τι Ζητάω από τις High Five και έτσι πολλοί αγάπησαν και την αρχική βερσιόν. Ο Ιταλός δημιουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν γνωστός και ως Get Far, αλλά με το συγκεκριμένο track έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ψωνίδε μη λούνα.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα, θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: It's over here. It's over here.
15: I'm Sabrina Carpenter and this is
16: John Boudzikas.
17: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
18: Hey, this is Medusa and this is our new single Melodia 2.

τέταρτο και τελευταίο μέρος. Το New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες όπως αυτή εδώ από RG, Medusa και Poliana. Ήταν το Μελωδία. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Ιουλίου 2019 το Chasing Cars των Snow Patrol ανακηρύχθηκε ως το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στην ιστορία του ραδιοφώνου της Βρετανίας. Είχε συμπεριληφθεί στο τέταρτο άλμπουμ τους Eyes Open, έμεινε στο chart για μέτρητες εβδομάδες και ήταν το 14ο πιο εμπορικό single το 2006. Παρόλο που δεν ανέβηκε ποτέ στο νούμερο 1. Πριν το ακούσουμε, απλά να σας αναφέρω ότι στο νούμερο 2 ήταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas και στο 3 το Happy του Pharrell Williams. Θυμόμαστε σήμερα το Chasing Cars στο New Music Show.

νέο σίγγλ για τον Felix Yen και τον Omar Rudberg ήταν το Siren στο New Music Show και το For Your Love τώρα είναι ένα super funky groovy track από τον Ricky Rocco. Η δουλειά του παραγωγού ξεκινάει από την δεκαετία του 90 όταν συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Alex Natal και η αδερφή Visnandi. Μαζί δημιουργήσαν μερικές από τις πιο επιτυχημένες παγκόσμιες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς όπως τον Alex Party και τον Living Joy. Το καινούργιο του σίγγλ είναι ένα feel good hit και θα τον επαναφέρει σίγουρα στα charts. Τελευταία νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα DJ Rebel και Lie to You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες την Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο.

All these things that we took for granted.

0: Marvelous.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή Feeling Blessed. Που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
9: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Τα Ιωάννινα συντονίζονται.
9: Οι επιτυχίες παίζουν στον
8: 89,6
9: Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Don't understand what's going on here.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
7: We don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt.

0: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
8: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
9: 89,6 Radio DJ.

0: των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: ESIS SPA. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESIS SPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο ESIS SPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. ESIS SPA, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: The Habbo radio station everyone loves.
10: I love them a lot.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: 99,6 Radio DJ Ioannina.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των U2 το 2013, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.
2: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
3: 89,6 Radio DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζοδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

0: Τι θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Ιουλίου του 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Steve Forbes. Το οικονομικό περιοδικό που δημιούργησε το γνωστό Forbes έχει φιλοξενήσει τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σου ευχόμαστε να μπεις και εσύ μια μέρα στις σελίδες του, όπως μπήκε και ο Richard Branson, που γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα. Πιθανότατα δεν το γνωρίζεις, αλλά σίγουρα ξέρεις τη δισκογραφική εταιρεία που ίδρυσε, την Virgin Records. Τα μισά τραγούδια που ακούς από εκεί βγήκαν. Στη δισκογραφία έκανα καριέρα και οι Keys, που το 2001 σαν σήμερα λάνσαραν το δικό του στυλ με τη χαρακτηριστική εμφάνιση στα πρόσωπα των μελών του γκρουπ. «Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι το δώρο του Θεού στη γη μας», είπε χαρούμενος ο Bobby Brown το 1992 σαν σήμερα, όταν παντρευόταν την αξέχαστη Whitney Houston.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
1: I love this station.
2: They're always on.

0: συνέχεια. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.